Ιν, ουτακατέν καϊσίκ παλά, τελεβατσίτς, λίνα καματκέρου, καρκουίσα, βεϊκούλος, βεραπάς. Choque sigmal junak licha bilpan lepal abaningana cano barta chic unimedic clínicas médicas ut sanatorio nashkolrish la kakulal kwanshna ahlichah nashpanuli chook narili kananak kwansa juam ut nashkulikula andak nachola narilebli kokal nashpanur rayos x kwanlish farmacia

0: εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αγλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάν θα τζουάμ. Οτ να σκόλι κουλά άλτακ να τζολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια. Λα κολμπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν. Αλ ρελιχούν κουτάν. Σα ουνιμέδικο μπαν. Κουάν κέμπλαχ τσα πιλ πανονέλ. Οτ κουί τσοκέτ σιγμπαλ χουνάκλινα γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέ. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ουτ σανατόριο. Σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 σώνα 3. Σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν. Χουνσαλα πέτσις κατ λιπάρ και σαν Μάρκος. Λίσμο κλεβάλ 7795-6677.
1: Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwangik ko kaan nak nakok angelak sa komonil resh anunkil chichabil ni hunhung chik angel ut shtawpal ni uchinin nakabuklech ol rerapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover natipla o konal reela.
2: ¿Sientes que tu camino está bloqueado? En Ríos de Agua Viva, el poder ancestral y la luz espiritual se unen para transformar tu destino. Especialistas en alta magia, esoterismo y sanación profunda. Amarres de amor, limpiezas energéticas, retiro de brujería y protección espiritual. No sufras en silencio. Rompemos cadenas y abrimos las puertas de la abundancia. Consúltenos ahora mismo al teléfono 3005-8727 o al 5890-3828. Recupera el control de tu vida hoy mismo.
3: Llega por primera vez a Cobán, el primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurios. Un espectáculo que te sorprenderá. Dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura. Las instalaciones cuentan con aire acondicionado para su mayor comodidad. Jueves 4 de junio, estreno presentación de gala, 7:30 de la noche.